Εδώ ραδιοφορμία 98,1 FM, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Φθιβούλου και Σταύρο Τζοτσί. Ακούσαμε το τραγούδι από τον Ατύπα, ένα σου σημάδι μόνο, και επίσης είχαμε ακούσει το προηγούμενο την Αλέκα Κανελίδου. Θα συνεχίσουμε στάζεις έρωτα με τον Ντόλι Βοσκόπουλο.

Πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

0: Κλείνω και έρχομαι. Μας ερμήνευσε ο Πορτοκάρολου μαζί με τον Μητροπάνο και θα συνεχίσουμε τώρα. Βρήκα κάτι από το διαδίκτυο. Τα παιδιά που περνούν χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Φυσικά αυτό είναι από την Ελλάδα, αλλά ισχύει και για μας εδώ. Οι καλοκαιρινές μέρες στο χωριό, οι βόλτες με τον παππού, τα μαγειρέματα με τη γιαγιά και οι μικρές καθημερινές στιγμές δημιουργούν αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Όμως, η σχέση των παιδιών με τους παππούδες και τις γιαγιάδες δεν είναι μόνο θέμα συναισθηματικής σύνδεσης σύμφωνα με τους φυσικούς. Μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στην ανάπτυξή τους. Για πολλά παιδιά το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερος χρόνος με τον παππού και τη γιαγιά. Μακριά από το αυστηρό πρόγραμμα του σχολείου, οι μικροί βρίσκουν χώρο για παιχνίδι, εξεύρεση, εξερεύνηση και στιγμές που δεν μοιάζουν με την καθημερινότητά τους. Και ενώ πολλοί γονείς βλέπουν αυτές τις επισκέψεις ως μια όμορφη οικογενειακή παράδοση, οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι σχέσεις με τους παππούδες μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο δεσμό για την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Οι παππούδες προσφέρουν στα παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν συχνά ένα επιπλέον σταθερό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού. Μέσα από την καθημερινή επαφή, το παιδί νιώθει ότι υπάρχουν άνθρωποι που το αγαπούν, το ακούν και το αποδέχονται. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις σχέσεις, καλύτερη διαχείριση συναισθημάτων. Για πολλά παιδιά, οι πιο δυνατές αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας συνδέονται με απλές στιγμές. Ένα πρωινό στην αυλή, παιχνίδι χωρίς πρόγραμμα, μια βόλτα στη θάλασσα, ένα σπιτικό φαγητό από τη γιαγιά, ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του παππού. Αυτές οι εμπειρίες βοηθούν το παιδί να δημιουργήσει την δική του οικογενειακή ιστορία και να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Ένα από τα σημαντικότερα δώρα που μπορούν να προσφέρουν οι μεγαλύτερες γενιές είναι η σύνδεση του παιδιού με το παρελθόν. Μέσα από τις συζητήσεις, τις ιστορίες και τις παραδόσεις τα παιδιά μαθαίνουν από πού προέρχονται οι οικογένειές τους, πώς ήταν η ζωή παλιότερα, τη σημασία της υπομονής και της προσπάθειας, αξίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Οι ειδικοί τονίζουν πως ο ρόλος των παππούδων είναι διαφορετικός από εκείνον των γονιών. Δεν χρειάζεται να βάζουν όρια με τον ίδιο τρόπο, ούτε να αναλάβουν το βασικό ρόλο της ανατροφής. Η αξία τους βρίσκεται στη διαφορετική σχέση που δημιουργούν με το παιδί. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές μπορούν να δώσουν περισσότερο χρόνο, υπομονή και χώρο για συζήτηση. Οι μικρές στιγμές είναι αυτές που μένουν. Ένα παιδί μπορεί να ξεχάσει πολλά δώρα που πήρε, όμως δύσκολα ξεχνά τις στιγμές που ένιωσε αγαπημένο. Ένα καλοκαίρι με τον παππού και τη γιαγιά μπορεί να γίνει μία από εκείνες τις αναμνήσεις που το παιδί θα κουβαλά μαζί του για όλη του τη ζωή. Αυτό είναι για τους παππούδες, είπαμε, και τις γιαγιάδες. Πραγματικά όλοι μας έχουμε γόνια, έτσι προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε όσο μπορούμε πιο καλύτερα για τα εγγονάκια μας, γιατί τα εγγονάκια μας τα αγαπάμε πιο πολύ, που λένε, από τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι, Σταυρό?
1: Λένε τα παιδιά των παιδιών μας είναι δύο φορές παιδιά μας.
0: Ναι, πραγματικά, ναι.
1: Πόσα εγγονάκια έχεις?
0: Εγώ έχω 8 τώρα. Όλα κάτω από 12. Ναι. Ευχαριστώ. Και εσύ, αργότερα θα κάνεις και εσύ.
1: Έχω χρόνια εγώ.
0: Έχεις χρόνια μπροστά σου. Σταύρο, να συνεχίσουμε. Διάλεξα μερικά τραγούδια του 80-90 και θα τελειώσω με το τραγούδι του ακροβατό, του Pig Slugs.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Τώρα, πριν να πάμε να συνεχίσουμε τα επόμενα μας τραγούδια, να πούμε ότι ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο Μιχελής, μας έχει πάρει τηλέφωνο και λυπόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Σου ευχόμαστε, Γιάννη μου, καλή ανάρρωση, σιδερένιο να βγεις από εκεί μέσα, και το ξέρουμε ότι θα βγεις από εκεί και θα μας παίρνεις τηλέφωνο, και όχι μια, να μας παίρνεις 20 φορές τηλέφωνο, να σου βάζουμε τραγούδια όσα θέλεις εσύ. Το τραγούδι που μου ζήτησες, Καρδιά μου πως αντέχεις, το έχω βρει, το οποίο το αφιερώνει σε όλους εμάς τους εκφωνητές του ραδίου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επίσης την θειανό σου και όλη την οικογένειά σου. Εκεί που είσαι στο νοσοκομείο, σου ευχόμαστε καλή ακρόαση και με το καλό να βγεις σιδερένιος. Άντε, καλή σου ακρόαση. Θέλω να πεις κάτι
1: περαστικά? Ναι, απόραψε το τραγούδι μου που μας παράγγειλες.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

Εύχομαι, Γιάννη μου, να το ευχαριστήθηκες το τραγούδι σου. Μου έχεις πει ακόμα ένα τραγουδάκι, αλλά αυτό τη δεύτερη ώρα θα κοιτάξουμε να το βρούμε. Εσύ άκουγε το πρόγραμμά μας, μέχρι τις 12 θα σε έχουμε. Σε λίγο πρέπει να σηκωθεί να χορέψεις, γιατί έχω και χορευτικά νησιώτικα, θα βάλω και από την Πάτμον. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα το πρόγραμμά μας. Να πούμε, Σταύρο, ότι το σημερινό πρόγραμμα το κάνουμε εμείς, εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου, μαζί με τον Σταύρο τον Τζορτζή. Θα ερχόμαστε εδώ με τον Σταύρο, μια και ο Σταύρος είναι καινούργιος στο ράδιο, του αρέσει πολύ, και ευχόμαστε να συνεχίσει, Σταύρο, να έρχεσαι, γιατί χρειαζόμαστε εθελοντές, πιο πολύ χρειαζόμαστε εκφωνητές. Όπως βλέπεις, είναι λίγο δύσκολο, και ξέρω ότι είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που μπορείς, έξω μπορείς να πιάσεις και τα μηχανήματα και μπορεί να κάνεις ωραία προγράμματα. Θα σε βοηθήσουμε και εμείς εδώ όσο μπορούμε, αλλά θέλουμε να έρθεις για να σε έχουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε την Κωνσταντίνα, ένα από τα παλιά της τραγούδια, το δυνατά, τα δυνατά. Λοιπόν, και αργότερα μετά θα ακούσουμε τα ματάκια της Άντζελας Δημητρίου.

Και μετά από την Άντζελα Δημητρίου θα συνεχίσουμε. Η ώρα μας είναι 11 παρά τετάρτο σχεδόν. Τι ήθελα να πω, Σταύρο μου, βλέπεις κάθε χρόνο εδώ το ράδιο, είμαστε 50 εθνικότητες και χρειαζόμαστε τα μέλη τα οποία κάθε ώρα χρειάζεται, ήταν 33, τώρα γίνεται 38. Λοιπόν, για να κρατήσουμε εμείς οι Έλληνες για τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε πρώτοι και έχουμε 17 ώρες, 17 ώρες τη εβδομάδα που κανένας άλλος δεν έχει τόσο πολλές ώρες. Και αρχίζουμε, αρχίζουμε από το πανηγύρι για την ανανεώση, για καινούργια μέλη, καινούριους ανανεώσεις και τέτοια. Και έτσι βρίσκομαι σήμερα στην ευχάριστη θέση ότι σχεδόν, μάλλον, συμπληρώσαμε και φέτος τα μέλη μας. Ευτυχώς που ο συντονιστής μας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μαζί με μερικούς από εμάς, τα κατορθώσαμε. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πάρω την πρωτοβουλία να πω μερικά λόγια για τον άνθρωπο γεμάτο πίστη, ζήλο, δημιουργικότητα και πιο πολύ μαχητής της ελληνικής παροικίας τα τελευταία 45 χρόνια. Να είναι στην πρώτη γραμμή να μελετά, συμβουλεύει, ενθαρρύνει όλους αυτούς που είναι γύρω του και αφοσιωμένοι στο έργο που όλοι μαζί κάνουμε. Ναι, μιλώ για τον κύριο Παντελή Κώτη, τον εμπρόεδρό μας και συντονιστή των ελληνικών προγραμμάτων, που πραγματικά χωρίς αυτό εδώ στο ράδιο θα ήταν πολύ φτωχότερο και όχι να είναι πρώτο στα ελληνικά προγράμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα σε 50 εθνικότητες, όχι να είναι πρώτο στα ελληνικά προγράμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα σε 50 εθνικότητες,

έχει το συμβούλιο του μαζί κι εγώ, πάντα ενωμένο και πάντα αμμονιασμένο. Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι όλα τα συμβούλια έχουν τα προβλήματά τους. Όμως ο κύριος Κώτης έχει το δικό του τρόπο να μας έχει όλους δίπλα του και έτοιμοι να βοηθήσουμε να κρατηθεί αυτή η γλώσσα πρώτη στο ράδιο του 4B. Δεν λέω, όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Γιατί ο Παντελής Κώτης είναι ο εμπνευστής μας, το ήλιο της επιτυχίας μας. Εγώ είμαι στο ράδιο πολλά χρόνια και εκφωνώ τα τελευταία 38 χρόνια το πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ, το Κυπριακό πρόγραμμα. Πήρα την πρωτοβουλία να πω αυτά τα λίγα λόγια, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο μας, συντονιστή μας, κύριο Παντελή Κώτη, για όλα που κάνει στο ράδιο και γενικά στην παροικία μας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι όλο το συμβούλιο μας και οι εθελοντές θα χαρούν που κάποιος από εμάς είπε στον αέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων στον συντονιστή μας Παντελή Κώτη. Μαζί θα είμαστε για ακόμα άλλα τόσα χρόνια. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σε έχει καλά για να μας εμψυχώνεις και να μας οδηγείς. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε. Και Παντελή, βρήκα ένα τραγουδάκι που πιστεύω ότι σου αρέσει και σου το αφιερώνομαι εγώ μαζί με τον Σταύρο εδώ πέρα και όλη η εκφωνή, γιατί σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλή σου ακρόαση.

0: ξέρω
1: ναι.
0: ότι το τραγουδάς και εσύ αυτό το τραγούδι, Παντελή. Το δεν ξέρω, δεν έχει καιρό να σε ακούσω. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε, η ώρα μας είναι 11 παρά 10. Θα συνεχίσω με τον Χρήστο Κυρατζή. Η αγάπη είναι μία. Τι λέει εδώ πέρα ο Χρήστος? Ευχαριστώ, λέει, όσους άκουσαν και όσους θα ακούσουν τα τραγούδια μου. Το τραγούδι είναι κρυμμένο στην καρδιά μας. Το μόνο που θέλει είναι να ακουστεί. Είναι ύμνος στην αγάπη, ύμνος στην ίδια τη ζωή που είναι δώρο Θεού. Η αγάπη είναι μία.

Και ο Πασχάλη Τεζή μα εμείνε στο τραγούδι Ό,τι θε με κάνει. Εδώ, ραδιοφορμπή 98,1 FM. Ακούτε τα ελληνικά προγράμματα με τον Ανδρέα Φτιβούλου και Σταύρο Τσιωτσί. Η ώρα μα είναι 11 και 3 λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Και όπω συνήθω, θα πάμε με τι ειδήσει μα, ελληνικέ ειδήσει, διεθνού ενδιαφέροντο και ειδήσει από την Κύπρο.

0: Καλημέρα σας. Έχουμε μερικά νέα πρώτα από τον ελλαδικό χώρο, το διεθνή και έπειτα από την Κύπρο. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών. Μεγάλο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον Κόρακα εκδηλώθηκε φωτιά και στάλθηκε μήνυμα από το 112, αν και άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησης στην οριοθέτησή της. Στην οικονομία, η οικονομία εξακολουθεί να εκφράζει ισχυρότερη ανάπτυξη από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο επίσημος σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει ανάπτυξη περίπου στο 2,4 με επενδύσεις, κατανάλωση και ευρωπαϊκά κονδύλια να αποτελούν βασικούς μοχλούς. Ωστόσο, παραμένουν προβλήματα όπως τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Στα διεθνής, το Ιράν και η ΗΠΑ παραμένει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή στάση για τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να περάσει σε περισσότερη επιθετική στρατιωτική στάση εάν αποτύχει η διπλωματία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν έχουν σοβαρή κλιμάκωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απνέστηλαν οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν μετά από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, εξέλιξη που αυξάνει περαιτέρω την ένταση στον Περσικό κόλπο. Στην Ουκρανία, ο πόλεμος συνεχίζεται με έντονες ρωσικές πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πίεση στην Νεαρά Άμυνα και ζητά περισσότερους πυράβλους Patriot, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα έχουν πιεστεί και από τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτά είναι εν συντομία τα νέα από το διεθνή και ελλαδικό χώρο και πάμε σε νέα από την Κύπρο.
1: Σταύρο, έχω ακόμα ένα νέο από κάποια δημοφιλής η οποία πήγαινε διακοπές στα νησιά μας, πήγε στην Πάτμο, συνέχισε τις διακοπές της στην Ελλάδα, η Μαντώνα, μετά την επίσκεψή της στην Κέρκυρα και τα Μετέωρα, απολαμβάνοντας ένα τριήμερο στο νησί της Αποκάλυψης μαζί με την παρέα της. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Real Voice, η Μαντώνα έφτασε στην απόλυτη μυστικότητα στην Πάτμο την Δευτέρα, 17 Αυγούστου, με ελικόπτερο. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε εντυμένη στα λευκά και φορώντας καπέλο, ενώ δύο ακόμα ελικόπτερα μετέφεραν τη συνοδεία της και τις πολυάριθμες αποσκευές της. Στο ελικοδρόμιο την υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας Νίκος Αντωνόπουλος εκ μέρους του Δημάρχου Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη. Η Μαντώνα επέλεξε να διαμείνει σε πολυτελές κατάλημα στην σκάλα της Πάτμου. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτηκε το νησί και εντυπωσιάστηκε τόσο από τη φυσική ομορφιά όσο και από την θρησκευτική ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία των κατοίκων. Και νομίζω αυτό, Σταύρο μου, και μπορεί να συνεχίσεις.
0: Να συνεχίσω με τα κυπριακά ή θα βάζεις το πρόγραμμα που έχεις εκεί.
1: Να βάλουμε τις ειδήσεις από την Κύπρο. Ναι. Ας βάλουμε τις ειδήσεις τότε από την Κύπρο.
2: Αυξήσεις στην ελάχιστη σύνταξη που ανέρχονται σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι το 50% και μείωση στο πέναλτι του 12% για την πρόωρη αφιπηρέτηση προβλέπει το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που παραδόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, ο οποίος προείδρευσε συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, αναλόγως των ετών των πληρωμένων εισφορών, 50.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση πάνω από 100 ευρώ το μήνα και 60.000 αύξηση κάτω από 100 ευρώ το μήνα σε βάθος πενταετίας. Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι με χαμηλές αποδοχές ενδέχεται να πάρουν από 5 έως 60%. Αλλαγές προτείνονται και σε σχέση με την αποκοπή του 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63. Δεν προβλέπεται κατάργηση αλλά ελάφρυνση της μείωσης της αναλογιστικής αναπροσαρμογής από 12 σε 7,5%. Προτείνεται επίσης η συνέχιση της καταβολής εισφορών για όσους επιλέξουν να εργοδοτούνται μέχρι τα 67 έτη. Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Μουσούτας, είναι μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων το νομοσχέδιο να οδηγηθεί για ψήφιση στη Βουλή για να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι πρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων επιφυλάχθηκαν να προβούν σε τοποθετήσεις αφού μελετήσουν διεξοδικά το νομοσχέδιο. Εκτενέστερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου θα γίνει στις 28 Αυγούστου σε νέα συνεδρία του Συμβουλευτικού Σώματος. Αυξημένα μέτρα για προληπτικούς λόγους λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με αρμόδια πηγή που κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Μιλώντας στο ΚΙΠΕ, η αρμόδια πηγή ανέφερε ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Σημείωσε επίσης ότι 4 ελληνικά F-16 καθώς και η ελληνική φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς βρίσκονται στην Κύπρο. Το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times υποστηρίζει ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώσουν τον πόλεμο. Ενισχύεται η Κύπρο-Γαλλική συνεργασία στο τομέα έρευνας και διάσωσης μέσα από κοινή άσκηση που πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή εντός της ζώνης ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην άσκηση συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο και ελικόπτερο, κυπριακά εναέρια και πλωτά μέσα, καθώς και ειδική ομάδα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Σε ανακοίνωση, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αναφέρει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας. Με απίθμενο θράσος εξακολουθεί να προκαλεί ένας εκ των 5 καταζητουμένων επί 3 δεκαετίες για τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισακ στη Βερίνια το 1996. Πρόκειται για τον Ερχάν Αρικλή, πρόεδρο του κόμματος Αναγέννησης των Επίκων και λεγόμενο Υπουργό Μεταφορών του Κατοχικού Καθεστώτος. Μετά την υβριστική ανάρτησή του προλίγων ημερών για την πρόθεση της κυβέρνησης να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης των φωνιάδων του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού, ο ψευδοϋπουργός επανήλθε με νέα προκλητική παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει επιλέξει πως όταν ένας εχθρός κατεβάζει βία τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό και επιτίθεται σε όσους στην τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής πέμπτης φάλαγγας που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα κατά την έκφρασή του. Στη βάση διεθνούς εντάλματος, ο Αρικλή είχε συλληφθεί το 2012 στο αεροδρόμιο του Κυργιστάν, αλλά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν τουρκικών παρεμβάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος, δεν θα το είχε επιτρέψει. Πρόσθεσε ωστόσο ότι γνωρίζει τον Κιμ Γιονγκ-ουν πολύ καλά και ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Οι δηλώσεις γίνονται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα λόγω της πολύ καλής σχέσης του με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, καθώς και δηλώσεις του ακροδεξιού πολιτικού και τέως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Μπεν Γκβίρ, ότι ο στρατός της χώρας του θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 ανθρώπους κάθε βράδυ στη Γάζα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, χαρακτήρισε τις δηλώσεις απάνθρωπες και επικίνδυνες. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς διαμήνυσε ότι οι δηλώσεις είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανουέλ Μπαρό υπέδειξε ότι αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί αποστροφή σε όλους. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων μας. Νομίζω ότι Σταύρο, έχεις ακόμα μερικές ειδήσεις από την Κύπρο.
0: Είναι σχόλια.
1: Σχόλια.
0: Μερικά αναφέρθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, στην Κύπρο η σύγκρουση στο Ιράν πλήττει και την Κύπρο, δυστυχώς, λόγω των βάσεων. Και υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ανησυχίων για πιθανές ιρανικές ενέργειες στην περιοχή. Και απείλησε το Ιράν αν επεκταθεί ο πόλεμος, ίσως να στοχεύσει τις βάσεις στην Κύπρο.
1: Τις αγγλικές βάσεις.
0: Τις αγγλικές βάσεις, ναι. Στα πιο αισιοδοξά, στο Κυπριακό υπάρχουν εξέλιξη. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ο Τουφάν Ερκιουμάν, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έχουν πρόθεση να συναντηθούν στις 26 του Αυγούστου. Ο Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για συνάντηση, όλα τα θέματα είναι θετικά, τονίζοντας ότι το σημερινό status quo δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό που αναφέρθηκε πριν για το από τον Τουρκοκύπριο
1: ναι.
0: ψευδοϊπουργό
1: τον δολοφόνο.
0: Το δολοφόνο του Σολομού Σολομού, ο οποίος είπε ότι όταν ισχυρίζεται, όταν κάποιος στοχοποιήσει τη σημαία είναι
1: ναι.
0: σαν να στοχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο. Σε αντίθεση υπάρχουν και Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας που όπως τον ακαδημαϊκό Νιαζί Κιζίλ Κιουρέτ, ο οποίος συνεχίζει έντονη συζήτηση στη δημόσια κριτική και ζητά συγγνώμη συγκεκριμένα στην Αναστασία Ανισάκ, την κόρη του Τάσου Σάκ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996 και νιώθει ντροπή για αυτά που έγιναν και ομολογεί ότι ναι, θα πρέπει, κατέληξε ότι θα πρέπει να συλληφθούν τα άντομα για την εγκληματική τους ενέργεια.
1: Δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει καμιά φορά.
0: Φυσικά δεν είναι από τα χέρια του, αλλά ναι. τουλάχιστον ότι υπάρχουν ναι. και αυτοί οι άνθρωποι
1: ναι, είναι...
0: οι οποίοι είναι, έχουν συνείδηση.
1: Φυσικά είναι λίγοι αυτοί οι Τουρκοκύπροι που τα παραδέχονται αυτά.
0: Και στο άλλο είναι ότι ένα δυσάρεστο, ο Μακάριος Αδρουσόδης, ο δημοσιογράφος, κάνει εκστρατεία για στήριξη για τα δικαστικά του έξοδα στο crowdfunding και
1: μάλιστα.
0: τον απείλησε η αστυνομία για ότι είναι παράνομος ο έρανος.
1: Μάλιστα.
0: Τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να βγάλουν στη δημοσιότητα αυτά που και να έχουν τους πολιτικούς και τους ανθρώπους αυτούς υπό το πώς το λένε, το έλεγχο τους, της κοινωνίας,
1: της κοινωνίας
0: ναι. στη δημοσιότητα και είναι κρίμα το οποίος στοχοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, παρόλο που δεν προσωπικά με τον Μαγάρο δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ σε όλα, αλλά
1: ναι.
0: στο συγκεκριμένο είναι, πιστεύω ότι...
1: Φυσικά όλα αυτά τα βρίσκουμε και εμείς ναι. στις εφημερίδες, στο διαδίκτυα, πιο πολύ στις εφημερίδες. Πάντως σήμερα, αγαπητοί ακροατές, σας είπαμε αρκετά ειδήσεις, αναλύσαμε αρκετά. Εύχομαι να σας αρέσανε μέχρι τώρα και θα πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Μια και μιλούσες τώρα για την Κύπρο, πάμε να ακούσουμε το βιολάρι στο τραγούδι «Έλα να σμίξουμε τα θκιό».

Κύριε Ακού Πελαγία, είπα σου κτενίστου λίγο. Θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιάννη που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά το τραγούδι που ζήτησες Γιάννη μου, ξενά και είμαι και θα έρθω. Το έχουμε βρει, το βρήκε και ο Σταύρος εδώ πέρα, το βρήκαμε. Σου το αφιερώνουμε με όλη μας την ψυχή. Καλή σου ακρόαση.

Και μετά από αυτό το όμορφο τραγούδι της Βιτάλης, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι, οι Φάμπρικες. Για όσους δεν γνωρίζουν, πριν δύο εβδομάδες περίπου ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε, και αυτός ο τραγουδοποιός, από τη ζωή, και άφησε πίσω του ένα κενό όμως και μια μεγάλη συλλογή των παραδοσιακών τραγουδιών του. Το Φάμπρικες, το τραγούδι του Φάμπρικες, που ήταν και ένα δημοφιλές, ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια, το τραγουδήσανε εκεί πάνω από τον τάφο του την ώρα που γινόταν η ταφή. Ας ακούσουμε τον Χαλκιά στο

0: Μας έχουν απομείνει 28 λεπτά. Έχουμε φάει μια μισή ώρα. Μπράβο μας.
1: Ναι.
0: Πέρασε πολύ γρήγορα, πάντως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Σταύρο, μου έλεγες προηγουμένως ότι είσαι και μάγειρας. Λοιπόν, και...
1: Όχι, είμαι και μάγειρας, ναι. Είμαι μάγειρας.
0: Είσαι μάγειρας, ναι.
1: Είμαι και ναι. Εκφωνητής, ναι. Αλλά μάγειρας είναι η δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Το, λοιπόν, μια και... γιατί είναι και ο Κώστας, νομίζω, ο Κώστας.
1: Ο
0: είναι
1: Κώστας,
0: και,
1: ναι. Ναι.
0: Θα κοιτάξουμε τότε κάθε Πέμπτη ή τις Πέμπτες που θα ερχόμαστε να έχουμε και μια συνταγή, να λες τις νοικοκυρές εκεί πέρα, να τα γράφουν κάτω, να κάνουμε μια συνταγή, ένα δικό σου μαγείρεμα. Θα μας πεις κάτι σήμερα?
1: Βέβαιος, να πούμε, αυτό είναι αυθόρμητο. Απλώς ναι. Θα πω ότι τον τελευταίο μήνα εργάζομαι στο Greek Club,
0: ναι.
1: Και κάνω τα ελληνικά τα specials, οπότε είστε και εσείς πρόσδεκτοι όποτε θέλετε να έρθετε.
0: Ωραία.
1: Έκανα λαχανοντολμάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έκαναν παρατήρηση. Και η παρατήρηση ήταν ότι δεν είχε ένα βουλέμο νόμιμο. Και λέω, μα αφού στην Κύπρο εμείς βάζουμε,
0: ναι, είναι μόνο...
1: το ντομάτα, δηλαδή το κάνουμε με το ζωμό,
0: ναι, ναι.
1: Και ντομάτα. Δηλαδή, αλλά αυτή είναι η, νομίζω για μένα είναι η ομορφιά της ελληνικής κουζίνας.
0: Βεβαίως.
1: Το κάθε μέρος, θα πω το κάθε μέρος, αλλά καμιά φορά και κάθε νοικοκυρά κάνει τις συνταγές
0: στο λάκι
1: στο διαφορετικό. Και ναι, αυτό πλουτίζει την κουζίνα μας. Αλλά ναι, στην Κύπρο το κάνουμε συνήθως.
0: Είναι συνήθως
1: το...
0: ναι.
1: Η ίδια συνταγή.
0: Όπως είναι με τα κλιματόφυλλα.
1: Ναι. Απλώς το κάνουμε στο πιο μεγάλο του λαχανοντολμάδες.
0: Ναι, είναι ωραία με, το... με την αβόλια μόνο.
1: Ναι, δεν, άρα... δεν το αφήνω, αλλά απλώς πρώτη φορά το έχω ακούσει.
0: Πρέπει να το κάνεις και να το φέρεις εδώ πέρα να φάμε.
1: Τυχαία τους έκανα το άλλο, ήταν αυγολέμονο.
0: Ναι.
1: Τα δύο πιάτα από κάτω.
0: Αλλά ωραία.
1: Αυτό από το θα ήταν
0: άρα
1: εύκολο.
0: Ναι.
1: Θα ήταν εύκολο.
0: Ναι. Άρα την παραπάνω φορά που θα έρθουμε Πέμπτη να κάνουμε το πρόγραμμα μαζί, θα μας φέρει μια συνταγή. Ένα ωραίο φαγητό, να το γράψουν κάτω οι νοικοκυρές μας. Κάτι το διαφορετικό. Έτσι είναι.
1: Κάτι το διαφορετικό είναι κάτι παραδοσιακό.
0: Ή κάτι παραδοσιακό. Ένα παραδοσιακό.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Μια και είμαστε στον αέρα, να πούμε και τις ανακοινώσεις μας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχω εδώ πέρα, μου στείλει ο, θες να πω αυτή που μας έστειλε ο πρόεδρος μας.
1: Την έχω.
0: Α, την έχεις, οκ. Okay.
1: Οπότε να πάμε να ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, είναι μόνο τρεις. Καταρχάς, στο πρόγραμμα αύριο του Παντελή Χιώτη θα
0: Κώτη.
1: Έχει Παντελή Κώτη, συγγνώμη, θα έχει καλεσμένη τη συγγραφέα και καθηγήτρια εθνοκτονίας την κυρία Ντάνια Νάντια Μπούλια. Και θα είναι συνέντευξη στο αυριανό πρόγραμμα το πρωί.
0: Ναι, στις 10 η ώρα ο Παντελής, όπως συνήθως που κάνει τις συνέντευξεις του, θα έχει και αυτή. Έτσι θα είναι μια ενδιαφέρουσα, όπως καταλαβαίνω, γιατί είναι καθηγήτρια εθνοκτονίας, λέει.
1: Η επόμενη είναι τη Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Club Golf Headland Μπουντέρι, στο ετήσιο χορό που θα είναι στο Sunshine Coast. Η έναρξη είναι στις 6 μετά μεσημβρία στο μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο και μουσική ο DJ Chris Danos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου, οπότε αν δεν πήρατε τρέξτε να τα πάρετε. Τιμές εισιτηρίων για ενήλικες 79 ευρώ. Και συγγνώμη για την παρέμβαση. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου. Τιμές εισιτηρίων για ενήλικες είναι $79 και κάτω, τα παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 0407833660 και ξανά 0407833660. Και η τελευταία μας ανακοίνωση είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Αυθεντικό, όχι.
0: Αυθεντικό.
1: Και αυθονό ίσως, yeah. Και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου και Νίκ και Μάικ Πάρας. Η διεύθυνση για όσους δεν γνωρίζουν είναι στο 31A Crombie Avenue, Boondall, Queensland. Η τιμή για ενήλικες $75 και μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30 και παιδιά κάτω των 4 ετών είναι δωρεάν. Κρατήσεις είναι απαραίτητες στο 55740434. Παραλαμβάνω, 55740434. Και αυτές είναι οι ανακοινώσεις
0: μας. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις μας. Μας έχουν απομείνει 22 λεπτά. Σταύρο, θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα τελευταία του τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού που είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Δημοφιλές.
0: Πολύ δημοφιλές, ειδικά στα νησιά, παντού. Πάμε να τον ακούσουμε. Λέγεται αυτό «Καμπάνες».

Και μια Σταύρο μου που αρχίσαμε αυτά τα νησιώτικα, να συνεχίσουμε με τα νησιώτικα αφού μας έχουν μείνει 20 λεπτά. Αλλά όμως ο Πάριος έχει ένα συντή, πολύ καλό συντή τα νησιώτικα του. Και εδώ λέει ο Πάριος: τα θαλασσινά τραγούδια είναι τραγούδια μιας ζωής. Αυτά με παρότριναν να ζηλέψω και να γίνω τραγουδιστής. Είναι τραγούδια που τα άκουγα να τα λέει στο φάρο στο νησί μου ο πατέρας μου με τους φίλους του, να τα λένε οι κομπενιές και να χορεύουν τα κορίτσια και τα γιόρια. Αυτά είναι λοιπόν για μένα τα καλύτερα τραγούδια, τα τραγούδια που αγαπώ πιο πολύ απ' όλα, τα τραγούδια της κούνιας μου. Το αφιερώνω, λέει, στους γονείς μου. Και εγώ σας το αφιερώνω σε όλους εσάς αγαπητοί ακροατές. Θα ακούσουμε έτσι μερικά και πάμε με το πρώτο τραγουδάκι μέσα στο Αιγαίο.

0: και μετά από τα ωραία νησιώτικα του Πάριου, πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι διαφορετικό. Δεν το ξανακούσα αυτό. Γελάμε να μην κλάψουμε. Έλα λέει, πάμε.
1: Σήμερα δεν τραγουδάμε για έρωτα. Τραγουδάμε για ενίκια δάνεια και για φίλους που θυμούνται μόνο.

0: στο πρώτο πλάνο. Στην υγειά μας, παιδιά, κι όποιος έχει λεφτά να κεράσει τώρα, γιατί αύριο μπορεί να μην έχει ούτε σήμα στο κινητό.
1: Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος της 5ης το πρωί, 20 Αυγούστου 2026. Από εμάς τους εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων,
2: Σταύρος Τζορτζής
1: και εμένα τον Ανδρέα Φθιβούρου, καλή σας μέρα και καλό απόγευμα. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι μαζί σας πάλι απόψε σε 7 και το πρωί στις 10 με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο. Μαζί εμείς πάλι αύριο το βράδυ στις 7 με το κυριακό παραδοσιακό πρόγραμμα. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό σας απόγευμα.
0: Βάλτε ένα ποτό, για τη ζωή χωρίς φίλτρο είναι πιο σκληρή και από αφεντικότητα.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά. Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας, να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας, 4EB98.1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας, ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι ηχογραφημένο και έτσι δεν θα ακούσουμε ούτε το καλησπέρα, ούτε τους χαιρετισμούς, ούτε δελτίων ειδήσεων, ούτε παρακιακές ανακοινώσεις. Αλλά θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει. Και αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Το πεζοδρόμιο» και «Η καρδιά της μάνας». Καλή σας ακρόαση.

Και τώρα κάτι για τις άντρες. Μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι. Δεύτερον, πόσα κιλά είσαι. Τρίτον, με πόσους έχεις πάει. Τέταρτο, πόσα κιλά έχασες με τη δίαιτα. Πέμπτο, τι ώρα θα γυρίσεις. Έκτο, πού είναι τα ρέστα από τα ψώνια. Έβδομο, γιατί άργησες. Όγδο, γιατί χωρίσατε. Ένατο, γιατί το αγόρασες αυτό. Και γενικά καλύτερα να αποφεύγεις να την αρωτάς, παλιό κουτσομπόλι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια με τον Μιτσάκη, διπλόχορθο τσιφτεντέλη. Καλή σας ακρόαση.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε και γραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Και συνεχίζω με ένα ανέκδοτο. Ένα παιδάκι ρωτά τη μαμά του: «Τι ωραίο φόρεμα, ο μπαμπάς σου χάρισε?» «Όχι βέβαια, αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνι, ούτε εσένα δεν θα είχα.» Και συνεχίζω με άλλο ένα ανέκδοτο. «Για κούκλα, τι κάνεις?» «Καλά, ευχαριστώ.» «Έχεις γκόμενο?» «Όχι, δεν έχω.» «Πώς γίνεται τέτοια κούκλα να μην έχει γκόμενο?» «Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου», απάντησε η κυρία.

Ακούσαμε το Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό» και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη τα γενέθλια. Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να ακούσουμε ένα υπερόντικο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξενιτωμένο μου πουλί». Καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Ακούσαμε την Πούλα Πάλα στο τραγούδι «Καρδιολόγος» και συνεχίζουμε με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι «Κίνδυνος Θάνατος». Καλή σας ακρόαση.

ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού, ο μήνας έχει 9. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Μοδίστριες και κομμότριες», θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ένας άντρας ρωτά τον γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100. Ο γιατρός ρωτά «Πίνεις, καπνίζεις?» «Όχι», απαντά ο άντρας. «Γιατρός, ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά?» Άντρας: «Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα». Γιατρός: «Οδηγείς επικίνδυνα? Πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ?» Άντρας: «Όχι, και ούτε πρόκειται». Γιατρός: «Και τότε γιατί στο καλό θέλεις να ζήσεις τόσο πολύ?» Πάμε να ακούσουμε «Μοδίστρες και κομμωτρίες».

Ακούσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σκορδαλάκη «Τι να το κάνω, πώς είσαι ωραίος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Γιώργο Μαργαρίτη στο τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» και συνεχίζουμε με το Πόλη Κερμανίδη στο τραγούδι «Κορίτσι μου είσαι κανόνι». Καλή σας ακρόαση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Στα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή του Βουσβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής του Βουσβάνης, ο Γιώργος Μητογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, οι παραγωγικές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για εσάς από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε ζωντανή συνέντευξη την καθηγήτρια εθνοφωνίας χειρία Νάντια Μπούρμπουλα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας έως τις 12 με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητογιαννάκη να μας κάνει τη συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα τραγούδι του Καζαζίδη σε μουσική σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου.